0: καλή μεσονία. Πάτε, κυρία Βάραν Λίκαν, ο Λίκαν Κάτρο, Μποντού, ο Μέντρα Τέκιο.
1: Αλήθεια, Νίνατσι, για εγώ, κουίχουνα, δώσα δώσα την άγια. Να με λίγε φίλοι μου γάλει βάλτε.
0: Μιέντο, κυρία Ραπεγιούτανε, αντά του Σαβίν Κατζιν, αίνε. Ram, Ram, Rocco, le, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal, jal,